0: piaciuta molto.
1: Revisio il Dallamo.
2: Σκύβανο κνίγκ, νόγιον σοκόλτο κνίβνο πόλ.
1: Ιανσίνες ο Δόγκου Ράδιου, ο Μόγιορ Ζενεράδιου, ιο.